Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio

Τι κάνετε, πώς είστε, είμαστε εδώ για μία Τρίτη, άμεσο replay, καλοκαιρινό άμεσο replay, Τρίτη λοιπόν 7 Ιουλίου και 4 λεπτά μετά τις 12, είμαι η Αθηνά Πατρινού, στη συντροφιά μας θα έρθει σε λίγο και ο Λεωνίδας Πιστιόλης και θα σας συντροφεύσουμε για τις επόμενες 3 ώρες, όπου και θα μιλήσουμε για πολύ πολύ μπάσκετ.

Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι πάντα ο Δημήτρης Μελίσης, ενώ θέλω να πιστεύω ότι η τρόπη επικοινωνίας είναι πλέον γνωστή. eokwebradio@basket.gr είναι το email του ραδιοφώνου και live24.gr είναι η πλατφόρμα η οποία μας ακούτε και μέσω αυτής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Οι πρώτες ειδήσεις πιστεύω που απασχόλησαν πάρα πολύ χτες το βράδυ και σήμερα το πρωί είναι η επισημότητα του Γιάννη Αντετοκούμπο της μεταγραφής του Γιάννη Αντετοκούμπο στους Miami Heat. Οι Milwaukee ανήρτησαν ένα αποχαιρετιστήριο βίντεο, ενώ αντίθετα οι Miami τον υποδέχτηκαν με κάποιο αντίστοιχο. Παράλληλα, ο Γιάννης Αντετοκούμπο εξέφρασε μέσω ενός podcast τη γνώμη του, μάλλον την πεποίθησή του, να αφήσει το νούμερο 34 έπειτα από 13 ολόκληρα χρόνια που το φορούσε στους Bucks, ενώ η σκέψη του ήταν στους Heat να φορέσει το νούμερο 7.

Μάλιστα, το Miami Heat έχει μπει για τα καλά στον ρυθμό Greek Freak, καθότι ανήρτησε με στο Twitter ένα ελληνικό ποστάρισμα που αναφέρει πώς νιώθουμε Heat Nation, ποστάροντας παράλληλα και μία ελληνική σημαία.

Στο ίδιο podcast στο οποίο μίλησε για την φανέλα και την αλλαγή που θέλει να κάνει στο νούμερο αυτή, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, μίλησε για αυτή του την απόφαση, λέγοντας: βλέπω παίκτες να πηγαίνουν μακριά στα playoffs. Σκέφτομαι πως ίσως αν αλλάξω ομάδα και πάω κάπου αλλού θα έχω μια καλύτερη ευκαιρία. Μπορώ να παίξω στα βαθιά playoffs, μπορώ να διεκδικήσω άλλο ένα πρωτάθλημα επειδή πραγματικά το θέλω αυτό. Φοβάμαι πως ίσως αν δεν πάρω αυτή την απόφαση θα φτάσω στα 37-38, θα αποσύρωμαι και θα σκέφτομαι γιατί δεν πήρα αυτό το ρίσκο.

Άλλη μια είδηση που έχει βγει και είναι σχεδόν επίσημη πλέον, και γι' αυτό θα έχουμε και τον Μαρίνο Πρίντεζη αργότερα στην εκπομπή για να μας μιλήσει για αυτή τη συμφωνία, είναι αυτή του Παναθηναϊκού με τον Ίζακ Μπόνκα, το 99 γεννημένος 2 μέτρα και 3 εκατοστά ύψος. Φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός λοιπόν τον έχει κάνει δικό του παρά το έντονο ενδιαφέρον από πολλές ομάδες της Ευρώπης. Ο Γερμανός διεθνής που αγωνιζόταν στην Παρτίζαν ενεργοποίησε την ρήτρα από δέσμευσης ύψους 700.000 ευρώ και με αυτόν τον τρόπο θα ξανασμίξει, θα ξαναβρει τον Ζέλικο ο Μπράντοβιτς, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί στην Παρτίζαν πριν ο Σέρβος τεχνικός αποχωρήσει στα μέσα της περιορισμένης περίοδου. Στη σεζόν λοιπόν που μας πέρασε, ο 26χρονος forward είχε μέσω 9,9 πόντους μέσω όρο, 5,6 rebound, 2,5 assist και 14,3 PIR.

Αλλά και η ΑΕΚ έχει μεταγραφικά νέα, καθότι η θετική έκβαση είχε υπόθεση της ένωσης με τον Λάντερ Σνόλι, καθώς ο Αμερικανός forward είπε το ναι στην πρόταση της ένωσης. Ο Νόλι αγωνίστηκε στους Θεσσαλονίκη στη σεζόν 24-25, ενώ πέρσι έσπασε τα κοντέρ στο γαλλικό πρωτάθλημα, έχοντας 19,5 πόντους μεσόωρο, 4 rebound, 4,5 assist σε 29 αναμετρήσεις, όντας μέλος της καλύτερης πεντάδας του πρωταθλήματος. Πλέον απομένουν τα τυπικά για την συμφωνία με τον 26χρονο Αμερικανό, δηλαδή υπογραφές, για να ανακοινωθεί και επίσημα ο Λάντερς Νόλι από την ΑΕΚ.

0: Εδώ είμαστε στο δεύτερο μισάο του Άμεσου Replay. Λεωνίδας Πιστικιώλης, Αθηνά Πατρινού. Λεωνίδα.
1: Καλησπέρα και εγώ, ναι.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Εδώ διαβάζουμε τις εξελίξεις.
0: Και έχουμε... τι λένε?
1: Ήρθε ο Μπράγκο Μπάντιο για τον Παναθηναϊκό. Έτσι, προγραμματισμένη ήταν η άφηξή του σήμερα στην Ελλάδα για να υπογράψει το τριετές συμβόλαιό του και γενικά να... να πάρει έτσι μια πρώτη δόση από, το, από τη νέα του ομάδα. Ο Σενεγαλέζος Γκάρτ που μόλις πριν από λίγες ημέρες έπαιζε με την Εθνική Σενεγάλη στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, κάνοντας μάλιστα και πολύ καλές εμφανίσεις. Είναι σίγουρα ένας παίκτης που είχε ανάγκη. Νομίζω από όλους όσους έχουν ακουστεί ή αποκτηθεί, νομίζω η αμυντική, το αμυντικό στοιχείο που έλειπε στον Παναθηναϊκό πέρυσι στην περιφέρεια ήταν εμφανές και αυτό το, το έχει και θα το προσφέρει ο Μπάντιο. Βέβαια υπάρχουν εξελίξεις, έτσι
0: αναφέρθηκες
1: ήδη, και στον Μπόγκα. Προφανώς υπάρχει και συνέχεια, έτσι, γιατί θα υπάρξουν και άλλες κινήσεις στον Παναθηναϊκό. Αναμένουμε φυσικά και ακόμα είναι εξής πιο... δεν έχει κινηθεί ο Ολυμπιακός υπό την έννοια ότι δεν έχει ανακοινώσει πολλά πράγματα πέρα του Μακιντάιρ.
0: Γιατί ίσως κάνει και πιο λίγες κινήσεις σχετικά με τον Παναθηναϊκό ο Ολυμπιακός.
1: Θα κάνει, αλλά ξέρεις, είναι... προφανώς δεν βιάζονται κιόλας για να τα ανακοινώσουν. Τι άλλο, είχαμε και άλλες κινήσεις έτσι, στο μεταγραφικό μέτωπο.
0: Βέβαια, λοιπόν, έχουμε αναφέρει και για την ΑΕΚ, αλλά και η Μύκονος έχει εξελίξεις, καθότι και αυτή ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Germain Love, 1991-89 γεννηθής, για την ερχόμενη σεζόν. Ο Germain Love γεννήθηκε στις 27 Μαΐου του 89, 1991 και αγωνίζοντας γκάρτ. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε φόρησε τη φανέλα της SLN Learn, σημειώνοντας 10 πόντους με 46,9% εντός παιδιάς, 2,1 rebound και 1,9 assist σε 30 συμμετοχές στη regular season του τουρκικού πρωταθλήματος. Όσον αφορά τα playoffs, μέτρησε 12 πόντους, 1,5 rebound, 3,5 assist σε 2 συμμετοχές με 25 λεπτά ανά αγώνα. Ο Αμερικανός Γκάρτ αγωνίστηκε για πρώτη φορά ως επαγγελματίας στη δεύτερη κατηγορία της Λιθουανίας τη διετία 13-15. Ακολούθησε το πέρασμά του από την Λεκαμπέλης, την Εβέζης και την Τρέφλ Σόποτ. Πριν έρθει στην Ελλάδα, τη σεζόν 18-19 για το λογαριασμό του Χολαργού, όπου εκεί σημείωσε 10,9 πόντους, 2,6 rebound, 2 assist και 25 συμμετοχές στη Στίχμαν GBL.
1: Δοκιμασμένη λύση. Έχει παίξει σε πολλές ομάδες στην Ελλάδα, είναι καλός παίκτης. Είναι βέβαια 37 ετών πλέον. Δεν ξέρω αν είναι στο ίδιο επίπεδο που τον θυμόμαστε. Ειδικά στον ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ καλός και, και στην Ευρώπη. Θα δούμε.
0: Και ανακοίνωση έχει και η Δόξα Λευκάδας, όπου ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Δημήτρη Τσαλδάρη, ο οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντα κοντά του τεχνικού διευθυντή της ομάδας. Αποτελεί μια ξεχωριστή προσωπικότητα για το σύλλογό μας. Ο αθλητής φόρεσε με επιτυχία τη φανέλα της Δόξας, προσφέροντας σημαντικές στιγμές, επαγγελματισμό και ήθος, κερδίζοντας την εκτίμηση όλων στην οικογένεια της ομάδας. Η επιστροφή του, αυτή τη φορά από νέο και ιδιαίτερα σημαντικό πόστο, σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής με στόχο τη διαρκή αγωνιστική και οργανωτική εξέλιξη του συλλόγου.

Λοιπόν, είχαμε και την ανακοίνωση του Τόμας Γουόκαπ ως καλύτερος αμυντικός της χρονιάς από τον ΕΣΑΚΕ. Γουόκαπ για τρίτη φορά στην καριέρα του κατέκτησε αυτό το βραβείο. Μετά το 22, το 23 και το 26 έγινε ο τρίτος παίκτης που το έκανε για τρίτη φορά. Οι άλλοι δύο ήταν παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης φυσικά ο πρώτος το 2008, το 2009 και το 2011, και ο δεύτερος ήταν ο Νίκ Καλάθης, ο οποίος είχε αναγδυθεί καλύτερος αμυντικός χρονιάς το 2016, το 2017 και το 2018. Είναι ο μόνος που έχει, το έχει κάνει back to back τρεις χρονιές ο Νίκ Καλάθης.

δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής, σε άμεσο replay, EOC Web Radio, ένα λεπτό μετά τις 1, Λεωνίδας Πιστιώλης, Αθηνά Πατρινού στα μικρόφωνα, Δημήτρης Μελίσης στην δημοσιογραφική επιμέλεια, με EOC Web Radio, papakibasket.gr είναι το mail του ραδιοφώνου, και live24.gr είναι η πλατφόρμα η οποία μας ακούτε και μέσω αυτής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0: Λοιπόν, πάμε όμως κατευθείαν στον πρώτο μας καλεσμένο, γιατί έχουμε έναν άνθρωπο που έχει συνδεθεί με την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου τα τελευταία χρόνια ως προπονητής, και από ό,τι μάθαμε και χθες θα συνεχίσει να είναι. Είναι ο Μύρωνας Παπαδάκης. Καλησπέρα, coach.
1: Καλησπέρα, coach.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους δύο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
1: Εμείς ευχαριστούμε που την αποδέχτηκες και είσαι εδώ στη συντροφιά μας. Εχθές το βράδυ ανακοινώθηκε η ανανέωση της συνεργασίας για ακόμα μια χρονιά με την ομάδα του Αρκαλοχωρίου. Είσαι ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει, όπως είπε και ο Λεωνίδας, το όνομά του με το σύλλογο αυτό. Ήταν η ανανέωση αυτή συσσαγωγικά δεδομένη λόγω των πολλών χρόνων συνεργασίας?
2: Εντάξει, δεδομένο. Δεδομένο δεν υπάρχει, δεν είναι τίποτα στη ζωή. Σίγουρα θέλαμε να προχωρήσουμε μαζί με τους ανθρώπους της ομάδας, της αναγέννησης. Έχουμε ξεκινήσει μαζί από το τοπικό πρωτάθλημα της Κρήτης. Έχουμε φτάσει μέχρι εδώ που έχουμε φτάσει και θεωρώ ότι είναι και πολύ τιμητικό. Οπότε θεωρώ ότι ήταν η λογική συνέχεια να συνεχίσουμε μαζί. Να τους ευχαριστήσω από μεριάς μου, μέσα από την καρδιά μου, γιατί είναι πολύ τιμητικό που με πιστεύονται στην πρώτη χρονιά της ομάδας, στην ιστορία της, στην Elite League, να είμαι εγώ ο προπονητής που θα συνεχίσω. Και πραγματικά περιμένουμε όλοι πώς και πώς αυτή τη νέα πρόκληση.
0: Κώς, από την ημέρα που ανακοινώθηκε ότι πήρατε wildcard, πόσο διαφορετικό είναι το τρέξιμο, το καθημερινό έκτοτε, αυτές τις δύο εβδομάδες που έχουν περάσει? Έχει αλλάξει δηλαδή, ναι, η καθημερινότητα από τότε?
2: Ναι, σίγουρα. Τα τηλέφωνα είναι πάρα πολλά. Οι άνθρωποι που μας έχουν προσελκύσει είναι πάρα πολλοί, είτε για να μας δώσουν συγχαρητήρια, είτε για να στηρίξουμε την προσπάθεια αυτή. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Είναι κάτι πραγματικά πολύ μεγάλο, όχι μόνο για την ομάδα, αλλά για όλο το κριτικό μπάσκετ. Δεν ξεχνάμε ότι έχει πάρα πολλά χρόνια μία ομάδα να βρεθεί από όλο το νησί σε αυτό το επίπεδο, και πόσο μάλλον για εμάς που είναι πραγματικά σπάμε ένα νέο ρεκόρ το οποίο είναι μοναδικό. Θα βρεθούμε σε αυτό το επίπεδο πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου.
1: Είναι κάτι, coach, που το ήθελε το Αρκαλοχώρι, το είχε δηλαδή από την αρχή στο πίσω μέρος του μυαλού το ότι θέλω να παίξω στην Elite League, ή έγινε στην πορεία?
2: Να σας πω την αλήθεια, η ομάδα, επειδή προσπαθεί όλα τα χρόνια, τόσο διοικητικά, οργανωτικά, όσο και αγωνιστικά, να κάνει σταθερά βήματα και πάντα να είναι ανωδικά, σίγουρα όλη αυτή η ιδέα χτίστηκε χρόνο με το χρόνο. Τα τελευταία χρόνια, από τη στιγμή που είμαστε 3 χρόνια στο επίπεδο της National League 1, από τη στιγμή που έχουμε δημιουργήσει κάποιες καταστάσεις ώστε η ομάδα να μπορεί να ανταπεξέλθει στο πιο υψηλό επίπεδο, ήταν κάτι το οποίο το είχαμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, και θεωρούσαμε ότι αν μας δοθεί η ευκαιρία, είτε αγωνιστικά είτε με τη wild card όπως ήρθε τώρα αυτή τη στιγμή, θα μπορέσουμε να το υποστηρίξουμε και να το κυνηγήσουμε.
0: Ήταν κάτι που φαινόταν από πέρυσι που μπήκατε και στο γήπεδό σας πλέον στο Αρκαλοχώρι και φύγατε από τα δύο ωράκια? Ήταν κάτι δηλαδή από πέρσι που το είδατε ότι υπάρχει προοπτική για κάτι καλύτερο, κάτι μεγαλύτερο?
2: Η αλήθεια είναι, θα σας είμαι ειλικρινής, η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια που βρισκόμαστε σε εθνικές κατηγορίες, όλα τα feedback που παίρνουμε, όλες τις γνώμες, ό,τι μπορούμε να ακούσουμε για την ομάδα του Αρκαλοχωρίου, τόσο από αντίπαλους προπονητές, παίχτες, παράγοντες, γενικά, αυτά που ακούμε είναι ότι η ομάδα είναι σε πραγματικά πολύ υψηλό επίπεδο σε όλους τους τομείς, και πραγματικά θα ήταν κρίμα να μην κυνηγήσει και ένα βήμα παραπάνω και να φτάσει στο σκαλί της Elite League. Θεωρούμε ότι με τη δουλειά που κάνουμε, τόσο ξαναλέω μέσα στο γήπεδο όσο και εκτός γήπεδου, το επίπεδο που είμαστε μέχρι στιγμή σίγουρα μπορεί να ανταποκριθεί στο επίπεδο της Elite League.
1: Άρα η ομάδα είναι έτοιμη, ενώ διοικητικά, οργανωτικά, εν ώψη αυτής της συμμετοχής?
2: Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε. Εντάξει, ποτέ δεν μπορεί να πεις ότι είσαι έτοιμος για κάτι. Είναι μια νέα πρόκληση και για τους ανθρώπους της διοίκησης και για εμάς τους προπονητές και για το ρόστερ που θα φτιάξουμε για αυτή τη νέα σεζόν, αλλά είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε αυτό το challenge, σε αυτή την πρόκληση και να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, ώστε να τα καταφέρουμε.
0: Mm-hmm. Πλέον, επειδή, από ό,τι καταλαβαίνω, η ομάδα θα είναι πολύ διαφορετική, έτσι, στην Elite League. Δεν έχετε ανακοινώσει κάτι, δεν ξέρω κατά πόσο έχετε προχωρήσει σε κινήσεις. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι οι δύο παίκτες που έχουν συνδεθεί με την ομάδα τα τελευταία χρόνια, National League 2 και National League 1, οι Ράζες και Σπυριδάκη, θα συνεχίσουν, που ήταν και η αρχηγή, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, πολύ σωστά το πέτε.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θέλεις κόσμο να μας πεις και για τα δύο παιδιά αυτά που...
2: Σίγουρα. Θα σας πω, αφού το αναφέρετε για τα δύο τα ονόματα και έχω και το βήμα αυτό, και σας ευχαριστώ κιόλας που μου δίνετε αυτό το βήμα. Θέλω πραγματικά δημόσια να ευχαριστήσω τα δύο παιδιά, τους δύο αρχηγούς μας, τόσο τον Κρίστοφερ τον Ραζίος ή τον Μιχάλη τον Σπυριδάκη. Είναι δύο παιδιά οι οποίοι ήταν πυλώνες σε όλη αυτή την προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια. Ο Μιχάλης, ο Σπυριδάκης είχε έρθει από το τοπικό πρωτάθλημα. Ο Κρίς ήρθε την επόμενη χρονιά στην National League 2. Είναι δύο παιδιά που πραγματικά δώσανε τον καλύτερο τους σε αυτό, τόσο μέσα στο γήπεδο όσο και εκτός γηπέδου. Ίσως αν δεν ήταν και αυτά τα παιδιά, η ομάδα αυτή τη στιγμή να μην ήταν εδώ που είναι και να μην συζητούσαμε τώρα για αυτή τη νέα πρόκληση της Elite League. Τους ευχαριστούμε, εγώ προσωπικά σαν προπονητής τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, σίγουρα και η ομάδα τους ευχαριστήσει έτσι όπως πρέπει. Δώσανε και με το παραπάνω και αγαπήσανε τόσο την ομάδα, όλους τους ανθρώπους, όλο τον κόσμο της ομάδας, για να είμαστε εδώ που είμαστε. Και πραγματικά είναι το σημαντικό, το πιο σπουδαίο βασικά που έχει καταφέρει η ομάδα αυτή τη στιγμή, είναι να χτίζει κάποιες σχέσεις οι οποίες ανεξαρτήτως που δεν συνεχίζουμε τώρα για διαφορετικούς λόγους, τόσο με τον Μιχάλη όσο και με τον Κρίστοφερ, την πορεία μαζί, να είναι σχέσεις ζωής. Και ξέρουμε ότι τα δύο παιδιά θα είναι πάντα εκεί για την ομάδα να μας στηρίζουν. Τώρα όσον αφορά το roster, σίγουρα υπάρχουν πολλές συζητήσεις, έχουμε κλείσει και κάποιους παίκτες, στις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν κιόλας, δουλεύουμε καθημερινά ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τα κομμάτια του puzzle το οποίο θα έχουμε την ομάδα που θέλουμε να έχουμε για να είμαστε ανταγωνιστικοί στο επίπεδο αυτό. Τις επόμενες μέρες νομίζω θα τα ακούσετε κι εσείς.
1: Τι είναι αυτό που θέλεις, coach, να δημιουργήσεις την ομάδα σου εν ώψη της συμμετοχής στην Elite League? Τι είναι διαφορετικό αυτό που θέλεις να κάνεις σε σχέση με τις κατηγορίες που αγωνιζόσασταν μέχρι πρότινος?
2: Ναι, σίγουρα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Μπορεί να λέμε ότι το περσινό πρωτάθλημα, βασικά τα δύο τελευταία πρωταθλήματα της National League 1 ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικά και το επίπεδο ήταν πάρα πολύ υψηλό, ιδιαίτερα το περσινό πρωτάθλημα, που θεωρώ πραγματικά ότι έχει ανέβει επίπεδο. Πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλοί νέοι προπονητές, όλες οι προσπάθειες που κάνουν όλες οι ομάδες είναι πάρα πολύ σοβαρές. Σίγουρα όμως το επίπεδο της Elite League είναι λίγο διαφορετικό. Οι απαιτήσεις είναι πιο υψηλές, η αθλητικότητα και γενικά οι ομάδες που έχεις να αντιμετωπίσεις είναι σε πιο υψηλό επίπεδο. Οπότε και εμείς, αν θέλουμε να ανταποκριθούμε, πρέπει σίγουρα να δημιουργήσουμε μια αθλητική ομάδα πρώτα απ' όλα, μια ομάδα η οποία θα μπορεί να υποστηρίξει και να έχει συνέπεια όχι μόνο από την αρχή της χρονιάς αλλά μέχρι τέλος και να είναι ανταγωνιστική αν θέλουμε να είμαστε για την επόμενη χρονιά σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πραγματικά σπουδαίους παίχτες, προπονητές και οργανισμούς και προσπαθούμε και εμείς να προετοιμαστούμε όσο κατάλληλα γίνεται ώστε να είμαστε έτοιμοι.
0: Ένας προπονητής που παίζει για πρώτη φορά σε κατηγορία που δεν έχει ξαναζήσει, πώς το υποδέχεται όλο αυτό, πώς όπως εσύ, coach? Δηλαδή είναι μόνο πρόκληση, επιφέρει και άγχος, πίεση, πώς είναι?
2: Σίγουρα όλα μαζί αυτά που αναφέρατε. Δεν σας κρύβω ότι μπορεί να ήμουν προπονητής να στην Αλίκ 1, αλλά παρακολουθώ τη ρετοδό στην κατηγορία και όλες τις κατηγορίες. Είμαι ένας άνθρωπος και ένας προπονητής ο οποίος δεν σας κρύβω ότι είμαι φιλόδοξος και έχω και απαιτήσεις και από τον εαυτό μου και δουλεύω πάρα πολύ σκληρά και καθημερινά. Μελετάω πάρα πολύ όλους τους προπονητές, όλες τις ομάδες, όλους τους παίχτες. ξέρω ότι είναι διαφορετικό το να το παρακολουθείς από το να το ζεις. Σίγουρα είναι μια πρόκληση, αλλά πιστεύω στις δυνατότητες και τις δικές μου και της ομάδας και όλου του staff που θα δημιουργήσουμε. Και με τη σκληρή δουλειά, με πολλή επιμονή και επιμονή, πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε.
1: Coach, πώς είναι ο κόσμος του Αρκαλοχωρίου εν ώψη αυτής της συμμετοχής? Πλέον η περιοχή θα ζει σε ένα ανεβασμένο επίπεδο το μπάσκετ. Τι είναι αυτό που σου λένε, τι είναι αυτό που υπάρχει, που κινείται γύρω-γύρω? Ο κόσμος το περιμένει?
2: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει τρομερός ενθουσιασμός τόσο από την τοπική κοινότητα που μας στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια, τους ανθρώπους του Αρκαλοχωρίου, αλλά και από όλο το κριτικό μπασκετικό κοινό. Γιατί όπως σας προανέφερα, έχουμε πάρα πολλά χρόνια σαν κριτικό μπάσκετ, σαν κριτική κοινωνία να ζήσουμε και να έχουμε τη δυνατότητα να δούμε μια ομάδα στην Elite League, να έχουμε τη δυνατότητα να δούμε άλλες ομάδες από αυτό το επίπεδο και πιο υψηλό επίπεδο να έρθουν και να τις παρακολουθήσει το κριτικό μπασκετικό κοινό. Θεωρώ ότι όλος ο κόσμος, τόσο του Ηρακλείου αλλά και όλης της Κρήτης, είναι μια τεράστια ευκαιρία να έρθει και να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια. Και πραγματικά θέλω και εγώ να τους καλέσω να έρθουν και να μας στηρίξουν όσο μπορούν, γιατί πραγματικά αν δεν υπάρχει ο κόσμος, αν δεν υπάρχει το φύλαθλο κοινό, σίγουρα το προϊόν είναι διαφορετικό. Και σίγουρα με τέτοιες προσπάθειες αναβαθμίζεται και όλο το κριτικό μπάσκετ, που εγώ προσωπικά θα ήθελα τα επόμενα χρόνια να είναι σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο, να υπάρχουν περισσότερες ομάδες, εθνικές κατηγορίες, περισσότερος ανταγωνισμός υγιής. Θα ήθελα τα επόμενα χρόνια να είναι σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο, να υπάρχουν περισσότερες ομάδες, εθνικές κατηγορίες, περισσότερος ανταγωνισμός.

0: το οποίο νομίζω ότι σιγά σιγά βλέπουμε ότι γίνονται πάρα πολύ σοβαρές προσπάθειες σε όλες τις κατηγορίες. Είναι ένα καλό βήμα, είναι μια καλή περίοδος όλες οι ομάδες να προσπαθήσουν για το καλύτερο δυνατό και να κάνουν πολύ σοβαρές προσπάθειες ώστε να το πετύχουμε αυτό όλοι μαζί.
1: Coach, να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν στη συντροφιά μας. Να σας ευχηθούμε καλό καλοκαίρι αρχικά και καλή δουλειά δευτερευόντως. Να σας ευχηθούμε τα καλύτερα επίσης και καλή υπομονή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόκληση. Συγγνώμη. Εύχομαι να τα ξαναπούμε στο μέλλον. Ξανά και την ομάδα μας ή για το οτιδήποτε άλλο προκύψει. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι.
1: Να είσαι καλά, coach. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, να αφήσουμε λίγο τους συλλόγους και να πάμε λίγο στις εθνικές ομάδες, εκεί όπου ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 στην Ευρώπη. 24 ομάδες συνεχίζουν στην επόμενη φάση, ενώ 8 είναι αυτές που αποχαιρετούν τη διαδικασία. Αυτές που την αποχαιρετούν είναι η Δανία, η Ρουμανία, η Ελβετία, η Μεγάλη Βρετανία, η Κύπρος, η Αυστρία, το Βέλγιο και η Τσεχία. Ενώ οι τρεις πρώτοι του κάθε ομίλου που προχωρούν στη συνέχεια της διαδικασίας διατηρούν το σκορ των αναμετρήσεων του πρώτου γύρου. Μόλις 2 ομάδες κατάφεραν να κάνουν το απόλυτο στις 6 πρώτες αναμετρήσεις και αυτές είναι η Τουρκία και η Πολωνία, ενώ 4 δεν πέτυχαν καμία νίκη και αυτές είναι η Δανία, η Ελβετία, η Κύπρος και το Βέλγιο. Τρομερή είναι η συνθήκη στην οποία βρέθηκε και ο 8ος όμιλος, με την Σλοβενία να γνωρίζει την ήττα από την Σουηδία, τις 4 ομάδες να ισοβαθμούν με 3-3 και την Τσεχία να μένει εκτός λόγω χειρότερης διαφοράς πόντων.

Λοιπόν, και οι όμιλοι οι οποίοι έχουν διαμορφωθεί της δεύτερης φάσης είναι στον πρώτο όμιλο Ισπανία με 5-1, Ουκρανία με 4-2, Μαυροβούνιο με 4-2, Πορτογαλία 3-3, Ελλάδα 3-3 και Γεωργία 3-3. Στον δεύτερο όμιλο Τουρκία 6-0, Ιταλία 5-1, Σερβία 4-2, Λιθουανία, Ισλανδία με 3-3 και Βοσνία Ερζεγοβίνη με 2-4. Στον τρίτο όμιλο Πολωνία με 6-0, Γερμανία 5-1 όπως και η Κροατία, Λετωνία 3-3, Ισραήλ 2-4, το ίδιο και η Ολλανδία. Και στον τέταρτο όμιλο Γαλλία 5-1, Φιλανδία 4-2, Ουγγαρία, Εσθονία και Σλοβενία και Σουηδία στο 3-3.

0: Για θα πεις. Λεωνίδα.
1: Έλα.
0: Είσαι εδώ.
1: Εδώ είμαι. Πες μου.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Έχουμε... Αλλά δεν είμαστε και μόνοι μας.
1: Ναι, έχουμε και άλλο μες στην παρέα.
0: Και τι συντροφιά έχουμε.
1: Το Μαρίνο Πρεντεζή.
0: Το καλύτερο.
1: Περιμένεις να το πω.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Μαρίνο,
2: γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε.
0: Αναζωογονημένος σε ακούω.
2: Αναζωογονημένος.
0: Ναι, ναι.
2: Είμαστε πάνω στο τρέξιμο γιατί είναι σιγά σιγά με τα γράμματα του Παναθηναϊκού. Οπότε είναι καλό αυτό το αναζωογονητικό τρέξιμο γενικά. Καλό είναι αυτό γιατί αυτό θέλουμε ούτως ή άλλως. Ειδήσεις θέλουμε, τα γραφές θέλει ο κόσμος. Αυτό θέλουμε και προχωράμε λοιπόν.
1: Κορυφώνεται το ενδιαφέρον τώρα από ό,τι καταλάβω.
2: Ναι, τώρα βέβαια γίνεται χαμός σαν η εβδομάδα καυτή με τον Παναθηναϊκό. Να βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα. Πριν από περίπου μία ώρα, μία μισή, να το πούμε έτσι, τόσο να το πω, αργά τις 12 ώρα περίπου έφτασε ο Μπράκου Μπάντιο, Μπάντιο το επώνυμο, όπως το προφέρει και ο ίδιος, και σε φτάχνουν σε νεκαλές ως γκάρτ, έφτασε στην Αθήνα, εννοείται ότι δεν έκανε δηλώσεις, διότι ακόμα δεν έχει απελευθερωθεί επίσημα από την Βαλένθια, γι' αυτό λόγο λοιπόν δεν μίλησε στους εκπροσώπους του τύπου. Έχει πάει καταρχήν να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και φυσικά βέβαια μόλις ολοκληρωθεί και αυτό να μπει και το πάλι του Παναθηναϊκού προς τη Βαλένθια 1,5 εκατομμύρια ευρώ να το αποδεσμεύσει η Βαλένθια και να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή μια συμφωνία που υπάρχει εδώ και καιρό. Απλά να τονίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός περίμενε πρώτα ο Μπάντιο να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Σενεγάλης. Δεν έχουμε και κανένα θέμα και καταλαβαίνετε μετά θα πρέπει να τρέχει υγιής δηλαδή και τα λοιπά και να μπορέσει να γράψει τον Παναθηναϊκό. Σε λίγη ώρα κατά τις 5 περίπου θα φτάσει και ο Άιζακ Μπόγκα, θα δούμε Άιζακ, Ίζακ, θα δούμε το όνομά του.
1: Ναι, ναι, πρέπει να το ρωτήσετε.
2: Και ο ίδιος, ναι, το βέβαιο είναι ένα ότι πέρασε η διορία που του είχε δώσει ο Παναθηναϊκός, μήπως βρει κάποια ομάδα στο NBA. Του είχε δώσει 48 ώρες διορία, γιατί ψάχνουν και αυτός ακόμα στο NBA. Υπήρχε δηλαδή, για να το πούμε καλά, υπήρχε συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για διαιτές συμβόλαιο ύψους 6,5 εκατομμυρίων ευρώ πέρα από τον buyout. Υπήρχε λοιπόν συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον παίκτη, απλά ο Παναθηναϊκός είχε δώσει μια διορία 48 ώρες, μήπως βρεθεί κάτι το NBA. Τελικά δεν βρέθηκε και έτσι. Κάθε παίκτης του Παναθηναϊκού φτάνει λοιπόν το απόγευμα για να μπορέσει να περάσει από ιατρικά. Θα μιλήσει ο ίδιος εννοείται, κάτι θα πει και να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό. Οπότε κλείνει και αυτό το κομμάτι, αλλά δεν είναι και το τελευταίο κομμάτι. Μέχρι τέλος της εβδομάδας νομίζω θα έχουμε κινητικότητα για το κομμάτι μιας ακόμα μεταγραφής και μιλάω από σέντερ. Ο Παναθηναϊκός θέλει να φουλάρει και να κλείσει και το πεντάρι, θα δούμε και τι θα γίνει. Πάντα στους φορτώσεις που πλέον ο Παναθηναϊκός, νομίζω εκτός του τονισκού απρόπτου, γιατί πάντα ξέρει υπάρχουν αποκλίσεις στο κομμάτι των μεταγραφών, ότι ίσως ας πούμε τέλος εβδομάδας, Κυριακή για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός να κλείσει την επόμενη του κίνηση. Τώρα ο Γιακόπουλος είναι ένα ενηγματικό post και κάποιον περιμένει στο γραφείο. Μετά θα το δούμε αυτό και ως τα έννοια θα λυθεί και αυτός ο γρίφος. Έχω κάποιες υπόνοιες αλλά δεν μπορώ να πω κάτι στον αέρα ακόμα γιατί δεν το έχω φιξάρει. Θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι και η επόμενη κίνηση πριν το σέντερ.
1: Να σε ρωτήσω κάτι από αυτού.
2: Ναι.
1: Πιστεύεις ότι θα είναι παίκτης το ίδιο στυλ παικτών που έχουμε δει ως τώρα, γιατί μέχρι τώρα και οι τρεις παίκτες που έχει αποκτήσει ο Παναθηναϊκός έχουν ένα κοινό στοιχείο, την άμυνα. Έχει δηλαδή γυρίσει λίγο πιο αμυντικό
2: γενικό. Σε πιο κουβέλη ομάδα. Πάνε να γίνει πιο το κουβέλη ομάδα Παναθηναϊκός, κάτι που δεν είχε πέσει.
1: Θα συνεχίσει.
2: Αλλά πρέπει το ψηλό.
1: Ναι, και για το ψηλό.
2: Ο ψηλός που θα αποκτήσει ο Παναθηναϊκός, το βασικό του στοιχείο θα είναι τάχης του περιφερειακού σου.
1: Δηλαδή αυτό που...
2: ναι, το βασικό του, κοίτα, θέλει ένα, να το πούμε έτσι, ένα stretch πεντάρι, δηλαδή ένα πεντάρι που να ανοίγει το γήπεδο, δηλαδή να έχει τρίποντο. Αυτή είναι η επιθυμία του Ζηλικό Μπράδου, διότι διαφέρει σε σχέση με το Φάρ και το Λεσόρ, ο Λεσόρ άλλος παίκτης είναι, ο Φάλαλος ψηλός είναι. Οπότε θέλει να δει πιο πεντάρει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, ο Λάρης ήταν μια πρώτη ο Παναθηναϊκός είχε κοιτάξει, αλλά ο ίδιος βρήκε σίγουρο σε NBA. Θα δούμε τώρα, αν θα για Μπρουσέλε για παράδειγμα, αν εκείνο δηλαδή αποφασίσει να έρθει στην Ευρώπη και πότε αποφασίσει στην Ευρώπη. Έτσι, γιατί αν δω για Μπρουσέλε αποφασίσει στην Ευρώπη μετά από 15 μέρες, εικάζω ότι δεν θα είναι παίξει ο Παναθηναϊκός, που δεν είναι ο Παναθηναϊκός θέλει να κλείσει το σέντερ του άμεσα. Αλλά είναι και μια πρόταση που την κοιτάζουν οι πράσινοι. Θυμίζουμε ότι για Μπρουσέλε πέρσι υπήρχε μια συμφωνία, αλλά τελικά δεν προχώρησε, δεν έφαγε στροφή τον Παναθηναϊκό το NBA και έτσι πήγε στη λύση του εξαιρετικού λαού του φυσικά Ντάτζερ Κέις Ντέιβις. Οπότε περιμένουμε να δούμε αυτό. Το θέμα του Άσου θα πάει λίγο πιο πίσω. Το Πόγκαν δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει βρει κάτι που να τον έχει τρελάνει μέχρι τώρα. Τουλάχιστον από αυτούς που προτείνονται, νομίζω ότι θα πάει σε μια περίπτωση έχει από το NBA, γιατί προφανώς από την Ευρώπη είναι λίγο δύσκολο. Να το δώσω κάτι ακόμα, επειδή έχει βγει ένα δημοσίευμα σήμερα ενός έγκριτου τουρκικού δημοσιογράφου για το θέμα του Όσμαν και της Φενέρ. Είναι υπαρκτό το ενδιαφέρον της Φενέρ για τον Όσμαν και το λέω γιατί η Φενέρ αυτή τη στιγμή καίγεται γεωργικά, γιατί ο Παναθηναϊκός την έφαγε στη στροφή με τον Μπόγκα, ντόμιναν όλα αυτά, διότι τον Μπιμπέροβιτς πάει στο NBA. Αν έχει ήδη κλείσει στο Ντάλλας και ήθελε να δω την καταστάτη του και έκανε μια, δηλαδή η Φενέρ ήταν δυνατός αντίπαλος του Παναθηναϊκού το προηγούμενο Σάββατο, γιατί πάλι ξέρει να αποκτήσει, αλλά από Μπόγκα είχε συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό και δει με τον Ζελίκο Μπραντού, γιατί εκτός το κρυφό χαρτί για, αυτό το deal. Οπότε λοιπόν είναι υπάρχει το ενδιαφέρον για τον Όσμαν, αλλά αυτή τη στιγμή από όσο γνωρίζω ούτε ο Όσμαν θέλει να πάει στην Τουρκία, ούτε ο Παναθηναϊκός ακούει κάτι πάνω σε αυτό το κομμάτι, δεν το συζητάει καν για το θέμα του Όσμαν. Αλλά αυτή είναι, υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει και πίεση της Φενέρ προς την πλευρά του παίκτη, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή δεν είναι δημοσίευμα από κύμα της φαντασίας όπως έχουν βγει τις επόμενες ημέρες για κάποιους άλλους παίκτες του Παναθηναϊκού. Οπότε κλείνει εδώ το κομμάτι αυτό. Ο Παναθηναϊκός έχει ξανατονίσει ότι δεν παραχωρεί ούτε Όσμαν, ούτε Χουάντσο, ούτε Γκραν. Θα δούμε βέβαια, ακόμα τα καρτάω να βρουν τα λάθη, γιατί όταν ολοκληρωθεί το ρόστερ, σηματοποιηθεί, μπορεί εκεί, ξέρεις, κάποιος παίξει να πει ότι ξέρεις, δεν θα παίξω και το λοιπά. Αλλά να ξανατονίσω κάτι το πέρα, ότι ο Ζελίκο Μπραντόβιτς θέλει ένα μεγάλο ρόστερ, δηλαδή θέλει να έχει 15-16 παίκτες συνεργούς. Γιατί η σεζόν είναι μακρά, δηλαδή δεν θα πάει σε λύση ο Αταμάν με πολύ μικρό κλειστό rotation, οπότε θέλει να έχει πολλούς παίκτες και είναι φυσιολογικό αυτό, γιατί λέμε λοιπόν ότι μέσα σε αυτή τη χρονιά από τη δύσκολη πάντα υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχει κούραση, κάποιος θα παίξει, κάποιος θα παίξει, κάποιος θα είναι σε καλή ημέρα, οπότε θέλει ο Θεός να έχει πολλές επιλογές στη φαρέτα του. Αυτό όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, εντάξει ο Μπατίστα έχουμε πει ότι έχει κλείσει τον Παναθηναϊκό. Δεν θα είναι και μόνη αυτή η επιστροφή. Και από εκεί πέρα να δούμε τη συνέχεια δηλαδή. Εντάξει, να την πάμε ο Μπόγκα και να δούμε τι μέχρι την Κυριακή τι θα συμβεί με το Φεντάρι. Χθες να πούμε ότι η Μότσα Σπορτ έβγαλε μια δημοσίευμα το ότι ο Πάοκ και ο Παρτιζάν θα είναι δύο από τις τέσσερις ομάδες που θα παίξουν στο τουρνουά Πάοκ για να κόψουν το πέταγινι εκτός συγκρουθού από το ποδοσφαιρικό ΆΚΑ. Είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο, δεν είναι οριστικό όμως ακόμα, αλλά έχει πολλές πιθανότητες να είναι και ο ΠΑΟΚ και η Παρτιζάν, δύο από τις τέσσερις ομάδες που θα συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο τουρνουά. Αυτά σας πήρα λίγο παραμάζω.
0: Αφού είχες ειδήσεις, είχες ρεπορτάζ.
2: Εντάξει, τα λέω με τη μία γιατί να τα λέω σε σειρά όλα αυτά, οπότε έτσι πάει το πράγμα. Να πούμε απλά ότι ο Παναθηναϊκός, να πω και αυτό ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει στο ΑΣΕΑ μετά την τιμωρία που το επέβαλε η αθλητική δικαστής για το μείον 2 τα όσα συνέβησαν στο πρώτο τελικό και για την τιμωρία του ΝΑΝ που είναι δύο αγωνιστικές αποκλεισμού θα πάει στο ΑΣΕΑ, καλά και ο Ολυμπιακός θα πάει στο ΑΣΕΑ σε αυτό το κομμάτι και θα δούμε εκεί τι θα γίνει. Αυτά τα νέα της ημέρας, τα πάρα πολύ λίγα.
0: Πληθωρικός.
2: Η σάλα με υγεία που λένε.
1: Γεια χαρά, ευχαριστούμε πολύ Μαρτίνο.
2: Εγώ, γεια.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε και στην δεύτερη καλεσμένη της εκπομπής. Θα αλλάξουμε κατηγορία, πάμε National League 2, αν και ουσιαστικά πάμε Β' Cast, γιατί εκεί έπαιζε ο ΓΑΣ Κουφαλίων, μία από τις 8 ομάδες που πήραν wild card για την National League 2, που ανακοινώθηκαν από χθες από την ΕΟΚ. Είναι η αλήθεια, βέβαια η μόνη ομάδα που έπαιζε στη δεύτερη τοπική κατηγορία. Έχουμε μαζί μας όμως την Κική Λέφα να μας πει περισσότερα
1: για αυτή την εξέλιξη.
0: Για αυτή την εξέλιξη, για μια ομάδα γενικά που δεν μας έχει απασχολήσει στις εθνικές κατηγορίες, αλλά θα τη δούμε, θα τη συναντούμε συχνά πλέον. Καλησπέρα, coach.
1: Καλησπέρα, coach.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και από εμάς.
0: Λοιπόν, θα μας πείτε τι εστί ΓΑΣ Κουφαλίων, καταρχάς, για κάποιον που δεν έχει ιδέα για την ομάδα.
2: Καλή, σωστή ερώτηση, σωστή ερώτηση. Ο ΓΑΣ Κουφαλίων είναι μια ομάδα που τα περισσότερα χρόνια από την δημιουργία της ήταν στις τοπικές κατηγορίες. Είναι η πρώτη φορά που θα συμμετάσχει στην εθνική κατηγορία. Βρίσκεται έξω από Θεσσαλονίκη, για όσους δεν ξέρουμε. Αγωνίζεται στις κατηγορίες της CAST. Παρόλο που είμαστε το πιο, θα έλεγα, στο άκρο της Θεσσαλονίκης, γιατί είναι το τελευταίο χωριό του νομού που παίζει, που συμμετέχει γι' αυτό το λόγο στα πρωταθλήματα της CAST. Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια η ομάδα έχει κάνει πάρα πολλά μεγάλα βήματα προόδου. Είναι ένας σύλλογος ο οποίος, όποιος έρχεται σε επαφή μαζί του, καταλαβαίνει αμέσως ότι εκπέμπει μια υγεία, ένα υγιές περιβάλλον με ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο να προσφέρουν. Και εφόσον είχαμε δώσει το μεγάλο βάρος στα τμήματα υποδομής τουλάχιστον από το 2018 και μετά, θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ καλό βήμα για τα παιδιά που βγάζουμε από την διαδικασία αυτή, να μπορούν να έχουν ένα καλύτερο περιβάλλον στο να αγωνίζονται. Οι τοπικές κατηγορίες, φαντάζομαι ότι το ίδιο ισχύει και στην Αθήνα, είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές, γιατί κατεβαίνουν αθλητές από υψηλότερο επίπεδο, όπου τα νέα παιδιά είναι δύσκολο να τους ανταγωνιστούν, και έτσι είναι, θεωρούμε, μια κατηγορία η ΓΑΜΑ Εθνική που θα μπορέσουμε να τους το δώσουμε αυτό, καθώς αγωνίζονται κυρίως νεότερα παιδιά και έχουν και έτσι ένα κίνητρο παραπάνω και μια φιλοδοξία για να κάνουν και αυτοί το βήμα τους.
1: Coach, πώς ήρθε αυτή η εξέλιξη, δηλαδή το θέλατε πάρα πολύ, ήρθε στα ξαφνικά μετά από μια απόφαση στιγμής, πώς αποφασίσατε λοιπόν να δηλώσετε συμμετοχή για τη Wildcard και στο τέλος να την κερδίσετε?
2: Ναι, νομίζω το τελευταίο μέρος αυτό που είπα πριν είναι το πιο σημαντικό, το ότι θεωρούμε ότι τα νέα παιδιά θα έχουν χώρο σε αυτή την κατηγορία. Πραγματικά και οι Β' ΕΚΑΣ που αγωνιζόμασταν πέρσι, αλλά και η Α' έχει αθλητές οι οποίοι είναι πολύ έμπειροι, και αυτοί απαρτίζουν τα περισσότερα ρόστερ των ομάδων και είναι δύσκολο για τα νέα παιδιά. Επειδή εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η υποδομή μας, τα παιδιά από κάτω που έρχονται να μπορούν να έχουν ένα περιβάλλον στο οποίο θα μπορούν να εξελιχθούν καλύτερα. Οπότε η απόφαση αυτή, η αλήθεια είναι ότι στο μυαλό μας ήταν τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα την φετινή χρονιά που κερδίσαμε και την άνοδο στην Α κατηγορία εκ νέου. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν πολύ ξαφνική, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι την είχαμε μελετήσει και για χρόνια πριν. Θεωρούσαμε ως σημαντικό στόχο και βασικό μας στόχο το να κάνουμε τις ακαδημίες μας πιο δυνατές και να μπούμε σε μια παραγωγική διαδικασία αθλητών. Φαίνεται αυτό άλλωστε, γιατί αρκετά παιδιά έχουν φύγει από εμάς τα τελευταία χρόνια. Οπότε ήταν το επόμενο βήμα για εμάς, αφού φέραμε τις ακαδημίες σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο, θεωρούμε. Το επόμενο ήταν αυτό για να βάλουμε και το ανδρικό σε μια διαδικασία διαφορετική.
0: Η ανδρική ομάδα, δηλαδή, τι μέσο όρο ηλικίας έχει?
2: Θα έχει πάρα πολύ μικρό.
0: Έχει και θα έχει, δηλαδή.
2: Ναι, και έχει και θα έχει, σωστά. Είχαμε αρκετούς νεαρούς αθλητές και πέρσι στο ρόστερ. Η μισή ομάδα ήταν από το εφηβικό μας περίπου. Και κάποια επίσης νέα παιδιά που είναι από την τοπική κοινωνία. Και σε αυτό θα συνεχίσουμε, ναι. Δεν θα έχουμε αθλητές σε μεγάλη ηλικία, γιατί αυτό θεωρούμε ότι είναι και ο στόχος, να βάζουμε τα νέα παιδιά σε ένα ανταγωνιστικό επίπεδο και να εξελίσσονται.
0: Και είναι και όλα τα παιδιά από την περιοχή, ή έχετε από την ευρύτερη γενικά της Θεσσαλονίκης?
2: Ναι, κάποιοι αθλητές έρχονται από Θεσσαλονίκη, γιατί καταλαβαίνετε είναι ένα μικρό μέρος, δεν είναι μια μεγάλη πόλη όπου να μπορεί να αντλήσεις και να έχεις μια μεγάλη δεξαμενή. Σίγουρα έρχονται αθλητές και από τις γύρω περιοχές και από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό βέβαια που ευελπιστούμε είναι να φτάσουμε κάποια στιγμή που να είναι, αν μακάρι να μπορέσουμε να το καταφέρουμε, να είναι παιδιά μόνο από την περιοχή, τα οποία είτε εμείς έχουμε και το πρόβλημα εδώ ότι φεύγουν για να σπουδάσουν, οπότε ευελπιστούμε είτε όταν γυρίσουν είτε αν δεν φύγουν να τους έχουμε στην ομάδα.
1: Coach, πώς είστε εσείς εν ώψη της πρώτης σας συμμετοχής στις εθνικές κατηγορίες, αλλά και γενικά τι είναι αυτό που σας λέει ο κόσμος?
2: Την προσπάθεια την έχει αγκαλιάσει αρκετά ο κόσμος και κυρίως τα παιδιά των Ακαδημιών και οι γονείς. Αυτό τώρα που θα γίνει, επειδή είναι και η πρώτη φορά και εμείς δεν ξέρουμε ποια θα είναι η αντίδραση, πώς θα το δεχτούν και οι γονείς των Ακαδημιών των παιδιών και οι κάτοικοι εδώ της περιοχής, επειδή και για μας θα είναι κάτι πρωτόγνωρο, νομίζω θα το δούμε στη συνέχεια αυτό, εφόσον η ομάδα ξεκινήσει να συμμετέχει στο πρωτάθλημα και ανάλογα και με την πορεία της και με την παρουσία της εκεί, θεωρώ ότι θα δούμε και εμείς το αντίστοιχο, θα αναγνώσουμε τότε και εμείς την αντίστοιχη αποδοχή.
0: Είναι πάντα ενδιαφέρον να βλέπεις νεανικές ομάδες να μεγαλώνουν και σε εισαγωγικά και εκτός από εισαγωγικά. Αλλά είναι μια ομάδα που θέλει να γίνει ή βλέπει σαν πρότυπο άλλες ακαδημίες, όπως είναι που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να αυξάνονται, και αυτό είναι καλό, όπως είναι η 10, ο Φρυγανιώτης φέτος που πήγε πολύ καλά στην National League 2. Βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη γενικά γίνεται τέτοια δουλειά, είναι κάτι τέτοιο στο μυαλό σας σαν έτσι προοπτική μπορεί να γίνει ο Γασκοφαλίων?
2: Αυτό που θέλουμε, δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε να το ακολουθήσουμε σαν πρότυπο. Θεωρώ ότι εμείς προσπαθούμε να φτιάξουμε το δικό, να είμαστε εμείς πρότυπο κατά κάποιο τρόπο, τουλάχιστον στις γύρω περιοχές, και νομίζω ότι δουλεύουμε και με αυτόν τον τρόπο. Σκεφτείτε ότι επειδή η πορεία μου είναι αρκετά χρόνια και σε αρκετές ομάδες, δεν έχω ξανασυναντήσει αντίστοιχο περιβάλλον με ανθρώπους που περιβάλλουν την ομάδα ως διοίκηση, να δίνουν τόσο χώρο στους προπονητές να δουλέψουν, να δίνουν τα εφόδια, ό,τι χρειαστούν. Δεν το έχω δει, δεν το έχω συναντήσει πουθενά πραγματικά, και αυτό είναι αξιοσημείωτο. Και νομίζω μέσα από αυτή τη δικασία προσπαθούμε εμείς να δημιουργήσουμε ένα καλό πρότυπο, και γιατί όχι να μας ακολουθήσουν εμάς οι άλλες ομάδες. Καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Σίγουρα δεν μπορούμε να φτάσουμε να ανταγωνιστούμε αυτές τις ομάδες και λόγω όσο αφορά την ποσότητα των αθλητών που εμείς μπορούμε να έχουμε στην ομάδα μας, γιατί δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε λόγω του μικρότερου αριθμού. Μπορούμε όμως μέσα από διάφορες δράσεις και από τον τρόπο που κινείται και λειτουργεί το σωματείο να γίνουμε πραγματικά κι εμείς ένα πρότυπο. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος. Δεν θέλω να ακουστεί εγωιστικό, αλλά θεωρώ ότι προσπαθούμε να είμαστε, να μιμηθούν πολύ σύλλογοι και αυτά που κάνουμε εμείς.
1: Coach, δεν μπορώ να παραβλέψω ότι μια γυναίκα προπονήτρια είναι σε αντρικό, προπονεί αντρικό τμήμα. Για τα ελληνικά δεδομένα είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Πώς το βιώνεις αυτό καθημερινά μετά από τόσα χρόνια, και ποια είναι η αντιμετώπιση των αθλητών απέναντί σου και κυρίως των πιο μεγάλων παιδιών?
2: Ναι. Στον σύλλογο του Γάσου Κουφαλίων, στο ανδρικό, είμαι περίπου από το 15-16 στην αγωνιστική περίοδο.
1: Επίσης εξαιρετικά πασπάνιο να είναι μια γυναίκα τόσα χρόνια σε αντρικό, έτσι?
2: Ναι, συμφωνώ.
1: Δεν γνωρίζω άλλη περίπτωση εγώ τουλάχιστον.
2: Ναι. Δεν μπορώ να σας πω ότι είδα κάποια ιδιαίτερη αντιμετώπιση είτε από τους αθλητές είτε από τους ανθρώπους γύρω από την ομάδα. Νομίζω ότι ήταν τόσο φυσιολογικά. Δεν ξέρω αν εγώ μπόρεσα να το κερδίσω αυτό ή αν έτσι είναι παντού με όλες τις συνευέλθουσες προπονήτριες. Δεν υπήρξε καμία, έτσι να πω, ιδιαίτερη περίπτωση αντιμετώπιση, να υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικές οι επαφές και οι σχέσεις με τα παιδιά. Όπως είναι και αντίστοιχα με κάποιο γυναικείο ή με κάποια ομάδα που απαρτίζεται από κορίτσια. Είναι ακριβώς το ίδιο και τουλάχιστον έτσι αντιμετωπίζω εγώ. Χωρίς κανένα έτσι περαιτέρω ενδιασμό ή κάποια ιδιαίτερη αντιμετώπιση είτε από τους αθλητές είτε από μένα.
0: Οπότε από ό,τι καταλαβαίνουμε την επόμενη σεζόν, το ότι αλλάξατε κατηγορία δεν αλλάζει τίποτα στην νοοτροπία με την οποία θα μπείτε στο νέο πρωτάθλημα. Απλά θα είναι εθνική κατηγορία και όχι τοπικό. Βέβαια υπάρχουν κάποιες άλλες δυσκολίες όπως μετακινήσεις, αυτές δεν ξέρω κατά πόσο όλα αυτά σας έχουν ήδη κινητοποιήσει.
2: Ναι, το σίγουρο είναι ότι επειδή εμείς ως βασικός μας στόχος παραμένουν οι ακαδημίες, σίγουρα δεν θα αλλάξει τίποτα στη φιλοσοφία, απλώς θα αλλάξουν κάποια πράγματα όσο αφορά το προπονητικό staff. Θα έχουμε και έναν προπονητή, στο αντρικό θα πλαισιωθεί δηλαδή με άλλους δύο ανθρώπους μαζί, θα είμαστε μαζί. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τον βασικό μας ρόλο, ο οποίος είναι στα τμήματα υποδομής. Εγώ δεν το κρύβω, η μεγάλη μου η αγάπη τα τμήματα υποδομής και η εξέλιξη των νέων παιδιών. Και θέλω να δώσω μια ιδιαίτερη βαρύτητα εκεί, οπότε θα πλαισιώσουμε το team του αντρικού με δύο ακόμη ανθρώπους. Ο προπονητής είναι ο Κασιμίδης, ο Γιάννης, αν επιτρέπετε να το πω.
1: Βεβαίως.
2: Ναι. Ο οποίος έχει και τη σχετική εμπειρία και είναι και πάρα πολλά χρόνια φίλος βέβαια. Οπότε θα ενσωματωθεί στο προπονητικό team. Και πραγματικά εγώ θα ήθελα να δώσω το περισσότερο είναι μου στα τμήματα τα από κάτω, γιατί εκεί θεωρώ ότι είναι η καρδιά του συλλόγου. Όσο αφορά τη φιλοσοφία, ναι, δεν θα αλλάξει κάτι. Τα ταξίδια δεν είναι αρκετά, δεν είναι πολύ μεγάλες αποστάσεις που έχουμε να διανύσουμε, αλλά είναι και αυτά όλα μέσα στο πρόγραμμα, ναι, εννοείται. Όλα τα έχουμε λάβει υπόψη.
1: Ωραία. Coach, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν στη συντροφιά μας. Να σας ευχηθούμε καλό ταξίδι, να το απολαύσετε, να έχετε κάθε επιτυχία και φυσικά καλό καλοκαίρι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς που μας δίνετε αυτή τη δυνατότητα να βγαίνει προς τα έξω λίγο ένα μέρος της προσπάθειάς μας. Και ευχόμαστε και σε εσάς καλό καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά, coach. Καλή συνέχεια.

0: Μιλήσαμε με την Κίκη Λέφα από τον ΓΑΣ Κουφαλίων, ένα σύλλογο ο οποίο κέρδισε την μία εκ των 8 wildcard για τη συμμετοχή στη National League 2. Οι υπόλοιπε ομάδε είναι Εκπαιδευτήρια Πλάτων, Άρης Πετρούπολη, Τύρων Αγίων Θεοδόρων, Όλυμπος Ελευθερίου Κορδελιού, Ήκαρο Νέα Μύρνη, Νίκαια Μαρουσίου και Δαναή Τρικάλων.
1: Να προσθέσουμε επίσης ότι όπως ανακοίνωσε και η Ομοσπονδία χθες, θα υπάρξει και νέα διαδικασία έτσι, για wild card, για την National League 2, οπότε εφόσον υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το σχετικό αίτημα μέχρι αύριο στις 10 στην πλατφόρμα της ΕΟΚ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και έχουμε τις εθνικές ομάδες και μία από αυτήν που αγωνίζεται και πηγαίνει πολύ καλά μέχρι στιγμής. Είναι αυτή της ομάδας νέων γυναικών, η οποία επικράτησε και το Αζερμπαϊτζάν με 79-63 και κατέκτησε την πρώτη θέση στον πρώτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Under 20 της δεύτερης κατηγορίας που διεξάγεται στο Σαμόκοφ. Και μαζί μας έχουμε τον πιο κατάλληλο άνθρωπο να μας μιλήσει για την Εθνική Ομάδα Νέων Γυναικών, την πορεία αυτής, αλλά και το ρεπορτάζ. Σοφία Βαλσάμι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Τι κάνουμε?
0: Εμείς είμαστε καλά, εσείς τι κάνετε?
1: Πολύ καλά.

0: Λοιπόν, να πούμε ακριβώς έτσι όπως τα είπατε, μάλλον για να το θέσω λίγο, να το πω ακριβώς έτσι. Η Εθνική με τρεις νίκες κατέλαβε την πρώτη θέση του πρώτου ομίλου στο ευρωπαϊκό Under 20 β' κατηγορίας που γίνεται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Ήταν αυτό λίγο πολύ αναμενόμενο. Δηλαδή, εγώ φοβόμουν μόνο την Ιρλανδία, η οποία και πέρσι μας είχε δυσκολέψει. Οι τρεις νίκες ήταν θεωρητικά δεδομένες, αλλά το θέμα είναι τώρα, από εδώ και πέρα τι γίνεται. Γιατί από εδώ και πέρα είναι αυτό που λέμε, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Λοιπόν, να πούμε λιγάκι και πώς γίνεται το σύστημα ακριβώς. Οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου μας, η Ελλάδα που τερμάτισε αίτητη και η Ιρλανδία που είναι δεύτερη, μαζί με τις δύο πρώτες του δεύτερου ομίλου, την Σλοβακία και την Τσεχία, συγκροτούν ένα νέο όμιλο. Από αυτό λοιπόν το νέο όμιλο, οι δύο πρώτες θα περάσουν στα ημιτελικά και εκεί θα γίνει η μάχη της ανόδου. Το ίδιο ισχύει για τους δύο πρώτους του τρίτου και τους δύο πρώτους του τέταρτου ομίλου που έκαναν ένα νέο όμιλο κτλ. Τώρα, το θέμα είναι ότι η Ελλάδα κουβαλάει τη νίκη επί της Ιρλανδίας. Το ίδιο κουβαλάει και η Σλοβακία επί της Τσεχίας. Mm-hmm. Που σημαίνει. Εμείς τι θέλουμε. Εμείς νομίζω ότι αν κερδίσουμε την Τσεχία μπορεί και να περάσουμε.
1: Καλά, ίσως παίξουν και ισοβαθμίες, έτσι. Αν νικήσουν και την Ιρλανδία... προφανώς
0: με την Ιρλανδία δεν παίζουμε εμείς.
1: Όχι, αν κερδίσουν η Τσεχία και η Σλοβακία την Ιρλανδία,
0: ναι.
1: Εννοώ μπορεί να προκύψει και τριπλή ισοβαθμία 2-1-2.
0: Όχι. Όχι, γιατί εμείς κουβαλάμε αυτή και η Τσεχία και η Ιρλανδία μπαίνουν με 0 βαθμούς.
1: Όχι. Α, οκ. Okay.
0: Μπαίνουν με 0 βαθμούς. Εμείς μπαίνουμε με 2 τις νίκες. Εμείς και η Σλοβακία. Mm-hmm. Οπότε, αν εμείς κερδίσουμε την Τσεχία πτυχή, ας πούμε, ναι. Και να κερδίσουμε μετά που θα κερδίσει τώρα η Τσεχία, άμα κερδίσουμε εμείς την Τσεχία και κερδίσει η Τσεχία την Ιρλανδία, τι έγινε. Ναι, ναι, και θα έχουμε, δύο. Κατάλαβες, νομίζω σωστά το λέω.
1: Όπως και να έχει, μια νίκη τη θέλουμε.
0: Σίγουρα δεν θέλουμε μια νίκη. Απλά το λέω με την έννοια ότι δεν νομίζω ότι προκύπτει αυτό το σενάριο. Αυτή την αίσθηση έχω τουλάχιστον.
2: Αύριο παίζουμε με την Τσεχία, να το πούμε και αυτό.
0: Αύριο με την Τσεχία, πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι, 1 το μεσημέρι. Θέλουμε να παίζουμε την νίκη. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Γενικά δεν μας έχουν πάει καλά τα θέματα όσον αφορά στους τραυματισμούς και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Και στο ευρωπαϊκό έχουμε απώλειες. Δηλαδή είναι και σημαντικές απώλειες. Ειδικά αυτές που είχαμε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Δύο ψηλές βγήκαν off. Μία ψηλή η οποία θα έπαιζε και σέντερ, επειδή εντάξει, κατά συνθήκη θα έπαιζε σέντερ, ήταν τα 45, η αριστεία Παρασκευοπούλου τραυματίστηκε, δεν μπορεί να βοηθήσει. Έμεινε Ελλάδα. Το ίδιο συνέβη και με τη Χριστίνα Παντώτη. Το ίδιο συνέβη και τις τελευταίες ημέρες, 2-3 μέρες πριν φύγει η ομάδα από τη Θεσσαλονίκη για τη Βουλγαρία, με τη Βασιλική Σουμιουρέκη. Και η ατυχία συνεχίστηκε και στη Βουλγαρία. Έχει τραυματιστεί η Μαργαρίτα Μπάτσιου, ούτε αυτή θα μπορέσει να βοηθήσει. Με ενδεκάδα κατεβαίνει λοιπόν η Ελλάδα στις υπόλοιπες ημέρες της διοργάνωσης. Τι μπορούμε να πούμε τώρα. Η ουσία είναι ότι αυτές οι ομάδες που θα αντιμετωπίσουμε τώρα δεν έχουν καμία σχέση με ό,τι παίξαμε πριν. Είναι σαφέστατα πολύ καλύτερες, έτσι, και θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια για να πετύχουμε το στόχο μας. Εμείς ξέρω το μεγάλο μας όπλο. Το μεγάλο μας όπλο είναι η άμυνα και είναι η γένεια. Είναι παιδιά τα οποία είναι μαζί από τις μικρές εθνικές, γνωρίζονται, οπότε σίγουρα αυτό θα παίξει μεγάλο ρόλο. Τώρα, η Τσεχία είναι μια ομάδα που δεν παρισταίνει στην πρώτη κατηγορία. Είναι αυτές οι ομάδες που ανεβοκατεβαίνουν από τις κατηγορίες. Και η Σλοβακία έχει δείξει πάρα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Νίκησε την Τσεχία, είχε δύο νίκες στον όμιλο. Η Σλοβακία κέρδισε και την Ουκρανία, κέρδισε και την Τσεχία. Οπότε έχει μπει και αυτή με πλεονέκτημα όπως εμείς. Δύσκολο παιχνίδι. Δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη. Mm-hmm. Είναι πάντως δύσκολο παιχνίδι. Αλλά είναι πολύ αποφασισμένα τα κορίτσια. Έχουν πάρα πολύ καλό κλίμα.
2: Αυτό φαίνεται, νομίζω, δηλαδή έχουν 3-3 με όλα αυτά τα προβλήματα που ανέφερες, έτσι.
0: Εντάξει, ναι, σίγουρα έχουμε, απλά τώρα θεωρώ ότι είναι τα πιο δύσκολα. τώρα αρχίζουν τα πιο δύσκολα. Ήταν παιχνίδια στα οποία, να σου το πω έτσι, αφήνω μου λίγο πιο, έπρεπε να τα πάρουμε. Δηλαδή, αν εξαιρέσει την Ιρλανδία, οι υπόλοιπες ομάδες δύσκολα θα μας κοντράρανε και φάνηκε.
1: Σοφία, δηλαδή, ξέρεις, συγγνώμη, ολοκλήρωσα και θα ρωτήσω.
0: Ναι, όχι, πείτε μου, είμαι ok.
1: Απλά ήθελα να ρωτήσω γενικά αν υπάρχει... υπάρχει κάποιο μεγάλο φαβορί για την άνοδο στο,
0: όχι,
1: στο τουρνουά, όχι. Δεν ξεχωρίζει κάποια ομάδα.
0: Σίγουρα αυτές που είναι οι δικές μας, νομίζω πως όλα θα παιχτούν να δούμε τι θα περάσει στην τετράδα και από εκεί και πέρα θα παιχτούν όλα. Να πούμε το εξής τώρα. Αν η Πολωνία που είναι στην Α κατηγορία, η οποία φιλοξενεί του χρόνου το ευρωπαϊκό Α κατηγορία. Mm-hmm. Πέσει κατηγορία.
2: Mm-hmm.
0: Ανεβαίνουν δύο ομάδες.
1: Ναι, είναι και αυτό.
0: Αν μείνει στην κατηγορία Πολωνία, ανεβαίνουν τρεις ομάδες. Οπότε, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εμείς για να ανέβουμε σίγουρα θα πρέπει να περάσουμε τελικό. Για να σιγουρέψουμε την άνοδο, να σου την, και να μην περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο ευρωπαϊκό της Α κατηγορίας. Εντάξει, ήταν κάτι που το ξέραμε. Προσπαθούμε τώρα να δούμε, να φτιάξουν τα πλάνα τους, το προπονητικό team, να προετοιμάσουν όσο γίνεται καλύτερα τις παίχτριες. Θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολλές πιθανότητες, είναι μαχήτριες οι παίχτριες μας, έτσι κακά τα ψέματα. Είναι φάνηκε και χθες πάρα πολύ, παίζουν με μεγάλη ψυχή. Να πούμε βέβαια ότι έχουμε και πολλές αθλήτριες οι οποίες έχουν και ρόλο στην ομάδα τους και όπως είχαν και ρόλο στην ομάδα τους, θα έλεγα, και κάποια παιδιά που είναι και σε κολέγιο στην Αμερική, είναι παιδιά τα οποία πραγματικά ανταμείβονται παίζοντας στην εθνική ομάδα μετά τις καλές εμφανίσεις που κάνανε με τις ομάδες τους.
2: Ωραία. Λοιπόν. Ωραία. Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσουν για ακόμα μια φορά κατατοπιστικότατη.
0: Εμείς, εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία αύριο στην ομάδα.
2: Ευνοείται. Καλή επιτυχία στα κομμάτια.
0: Να πούμε ότι ο αγώνας θα μετελευθεί και ο αγώνας ο αυριανός και ο μεθαυριανός με το μεσημέρι. Live από το κανάλι της FIBA στο YouTube. Όσοι πιστοί προσέλθετε μπροστά στις οθόνες σας για να δείτε τα κορίτσια, να τους συμπαρασταθείτε έστω και νερά από μακριά.
2: Να είσαι καλά, Σοφία μου. Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά, γεια.

Το γυναικείο, το μπάσκετ μάλλον γυναικών δείχνει συνεχώς την ανωδική του πορεία. Η εξέλιξή τους ανοίγει την όρεξη για την εκπροσώπηση στην Ευρώπη, με τις ομάδες από τη χώρα μας, όλο και περισσότερες ομάδες από τη χώρα μας, να διεκδικούν την δική τους θέση και να αυξάνονται και να γίνονται 6 συνολικά για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. 2 είναι οι ελληνικές ομάδες που αυτή τη στιγμή θα αγωνιστούν στην Ευρωλίγκα. Ο ένας είναι ο Αθηναϊκός, ο οποίος έχοντας κατακτήσει το τελευταίο πρωτάθλημα έχει εγγυημένη θέση, ενώ ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί στα προκριματικά της διοργάνωσης για να διεκδικήσει την κανονική περίοδο. Αν οι πράσινες τόσο δεν τα καταφέρουν, τότε θα αγωνιστούν στο EuroCup γυναικών, εκεί που περιμένουν 3 ομάδες που τις ακολούθησαν πέρσι στο πρωτάθλημα. Ολυμπιακός, Παναθλητικός και Πανσεραϊκός είναι οι ομάδες που θα βρίσκονται στην κανονική περίοδο, ενώ ο έκτος της τελευταίας σεζόν, ο Πρωτέας Βούλας, θα επιδιώξει μέσω προκριματικών να βρεθεί στο ίδιο σημείο, με την ελπίδα ο επόμενος χειμώνας να περάσει με 6 ομάδες γυναικών από την Ελλάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη για τον μπάσκετ γυναικών, θεωρώ, γιατί όλο και περισσότεροι σύλλογοι θέλουν να βρεθούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

0: Παράλληλα σε εξέλιξη αυτές τις μέρες είναι το FIBA Masters Open, δεν θέλω να το ξεχνάμε. Τρίτη αγωνιστική ημέρα σήμερα για στα γήπεδα της Δυτικής Αττικής και της Κορινθίας, η οποία κατά κύριο λόγο συνδυάζεται με το φινάλε στην πρώτη φάση για τις περισσότερες ηλικιακές κατηγορίες, για να πάρουν συνεχεία σειρά οι αναμετρήσεις της τελικής φάσης από τις 9 Ιουλίου, φτάνοντας ως τις 12 Ιουλίου για την ανάδειξη των μεγάλων νικητών. Μεγάλοι αγώνες περιμένουν και σήμερα να πραγματοποιηθούν. Μπορείτε να μπείτε στο basket.gr και να δείτε όλες τους αγώνες και τις ώρες αναλυτικά. Υπάρχουν αρκετά γήπεδα και στο κλειστό του Λυτρακίου και στο κλειστό των Αγίων Θεοδόρων, στο κλειστό της Κορίνθου, στο κλειστό του Κιάτου, στο κλειστό του Λεχεού, στο κλειστό του Βέλου, του Βραχατίου, της Μάνδρας και στο Κιάτο, ενώ παράλληλα σε δράση είναι και στην παραλία το 3x3.
1: Να κάνουμε και μια σούμα των μεταγραφών που έχουμε δει το τελευταίο 24 ώρες.
0: Είναι πολλές.
1: Εντάξει, δεν είναι τόσο πολλές.
0: Πες εσύ και θα σου πω.
1: Ας πω τις τελευταίες μόνο. Τελευταίο 24 ώρες, όχι το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, έχουμε ψυχικό. Mm-hmm. Αρχίζω από Elite League. Mm-hmm. Πήρα τον Σωτήρη Οικονομόπουλο, επέστρεψε μάλλον από τον Πανιόνιο. Ο 23χρονος γκάρτ που προφανώς και θα ψάχνει για χρόνο συμμετοχής πλέον. Κομωτινή, ο Γάς έκανε αρκετές κινήσεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει, χθες έκανε μία τον Ανέστη Ανδρέου από τη Χάνθ. Έκανε καλή χρονιά στη Χάνθ ο 23χρονο σέντερ. Είχαν προηγηθεί βέβαια και άλλοι παίκτες. Ένα παίκτη τη μέρα ανακοινώνει ο Γάς Κομωτινή. Δεν ξέρω, σήμερα δεν είδα αν έχει ήδη ανακοινώσει κάποιον. Πάντως προηγήθηκαν ο Βαγγέλης του Λούπης από τις Οφάδες, ο Αλέξανδρος Σπυριδονίδης από την Ελευθερούπολη και την αρχή είχε κάνει ίσως ο καλύτερος σκόρερ της περσινής National League 1 από ξένους παίκτες, ο Αϊζάγια Πέιν, ο οποίος θα ακολουθήσει τον ΓΑΣ στην Elite League. Στη National League 1 ο Καό...
0: Ναι, δεν έχει βγάλει κάποιον άλλο πάντως.
1: Όχι, μέχρι σήμερα, ναι. Αργότερα, γιατί νομίζω ότι το έχουν σύστημα. Λοιπόν, ο ΚΑΟΧ άρχισε χθες τις ανανεώσεις με τον Χουάν Μπρουκς και σήμερα ανακοίνωσε άλλους δύο, τον Νίκο Αργυρόπουλο και τον κορυφαίο σκόρερ του και αρχηγό της ομάδας, τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, ο οποίος παρότι νομίζω είναι παίκτης που... επιπέδου Elite League, θα συνεχίσει και του χρόνου στη National League 1. Το Παγκράτη, άλλες δύο ανανεώσεις χθες των δύο νεαρούς παίκτες που δεν πολύ έπαιξαν πέρσι, τον Βαγγέλη Βεζίρη και τον άτυχο της χρονιάς τον Δημήτρη Τζεμανάκη που ήταν τραυματίας. Ο Μίλωνας γενικά έχει κάνει αρκετές κινήσεις, είναι από τις ομάδες που δείχνουν ότι θα έχουν το ρόστερ τους έτοιμο για τη νέα σεζόν πολύ νωρίς, από τις αρχές Ιουλίου. Πήρε και τον Μανώλη Μανούσο που έπαιζε στην Νίκαια με τον Ιωνικό την περασμένη χρονιά. Στην Ελευσίνα, Γιάννης Αναγνωστόπουλος παραμένει ο πύργος του Πανελευσινιακού για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ένας από τους πιο έμπειρους center στην National League 1 για ένα τυσερή σεζόν στο πρωτάθλημα. Και τέλος για National League 1, νέα κίνηση από τον Απόλλωνα Πάτρας, πήρε τον Γιάννη Μελαδιανό, ένα από τους πιο ταλαντούχους παίκτες της National League 1 την προηγούμενη σεζόν, με τη φανέλα της Χάνθ, πλέον μετακομίζει στην Πάτρα για να παίξει υπό τις οδηγίες του Ντρικ Μπάουρμαν για τον Απόλλωνα. Και μια κίνηση και στην National League 2, πολύ σημαντική όμως. Ο Αστέρας Αγίου Δημητρίου πήρε τον Βασίλη Γράψα, πρώτο σκόρερ πέρσι του τρίτου ομίλου της National League 2 με τον ΕΦΑΟΣ. Ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες της ομάδας του Ζωγράφου στο δρόμο προς την άνοδο. Νομίζω είναι μια κίνηση που δείχνει ότι ο Αστέρας του χρόνου θα έχει πιο ψηλά τον πύχη από τη φέτος που σώθηκε με υπερπροσπάθεια. Λοιπόν, αυτά.
0: Λοιπόν, να συμπληρώσω.
1: Για πες, τι άλλο έχουμε.
0: Λοιπόν, έχουμε στον Πανερυθραϊκό τον Αλέξανδρο Σταματογιάννη, ο οποίος θα αγωνίζεται λοιπόν στην ομάδα της Ερυθρέας. Έχουμε στον Ίκαρο Καλυθέα τον Στράτο Καζάζη. Έχουμε στην Αχαγιά 82 που συνεχίζει για ακόμα μία χρονιά ο αρχηγός Παναγιώτης Σταρνάρης. Και έχουμε στην Νία Ρίστ δύο παραμονές, δύο δικά τους παιδιά συνεχίζουν στον σύλλογο και ο λόγος είναι για τον Αλέξανδρο Νικολαίδη και τον Μάκη Πασχάκη.

Να επιστρέψουμε όμως σε GBL, καθότι έχουμε ακόμα μία μεταγραφή και ο λόγος για τον Προμηθέα Πάτρας, ο οποίος ανακοίνωσε την μεταγραφή του Σάνον Evans, ο οποίος έχει γεννηθεί το 1994, έχει καταγωγή από τις ΗΠΑ και την Γουινέα, με ύψος 1,85, αγωνίζεται στις θέσεις 1 και 2, ξεκίνησε την καριέρα του από το NCAA και τους Buffalo Bulls, ενώ την επόμενη διετία μετακινήθηκε στην Arizona State Sun Devils, προετεμφανίστηκε στα παρκέ, τα ευρωπαϊκά παρκέ το 17 φορώντας τη φανέλα της Ατομερούμου, μιας ουγγρικής ομάδας, για μια διετία και έπαιξε και στην Ορτές με εντυπωσιακά νούμερα, ενώ έχει και ένα πέρασμα από την Τουρκία και την Μπαξακτσεχίρ την ίδια χρονιά. Την επόμενη διετία έπαιξε στα ΑΣΕΜΠΕ και την ΠΕΤΙΣ έχοντας 21,1 πόντους μέσω όρο, ενώ στο τέλος της σεζόν 22-23 έπαιξε και στην Βαλένθια. Εν συνεχεία μετακόμισε στην Κίνα, από τους οποίους είχε ένα σύντομο πέρασμα πριν επιστρέψει στην Ισπανία για λογαριασμό της Μπανταλώνα. Αξίζει να σημειωθεί πως στη σεζόν 21-22 ο Evans ήταν στην δεύτερη καλύτερη πεντάδα στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, ενώ δύο σεζόν αναδείχθηκε πρώτος σε assist στη Λίγκα το 22 και το 26. Τέλος, είναι διεθνής παίκτης με την ομάδα της Εθνικής Γουινέας.

Ακόμα μια μεταγραφή έρχεται από τον Βίκο, ο οποίος καλωσορίζει τον Άρη Σωτηρίου. Ο 24χρονος forward αποτελεί μια από τις πιο αξιόλογες παρουσίες της νέας γενιάς του ελληνικού μπάσκετ. Ξεκίνησε την πορεία του από τα εκπαιδευτήρια Δούκα, όπου πανηγύρισε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων το 2017, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στο τμήμα δομής του Προμηθέα Πάτρας και του Παναθηναϊκού. Το 19 έκανε μεγάλο βήμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνδυάζοντας σπουδές και μπάσκετ. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, αγωνίστηκε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ το 23-24. Ενώ την αγωνιστική περίοδο 24-25 αποτέλεσε βασικό στέλεχος του Κορύβου Αμαλιάδα στην Elite League. Εξαιρετική παρουσία άνοιξε τον δρόμο για τη μεταγραφή στα Μέγαρα, όπου πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή σεζόν το 25-26. Μέσο όρο 18,2 πόντους, 6,6 rebound και 19,1 στην αξιολόγηση. Συμπεριλήφθηκε επάξια στην καλύτερη πεντάδα της Elite League, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους παίκτες του πρωταθλήματος.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα το άμεσο replay, πλούσιο, απολαυστικό, θεωρώ, Λεωνίδα. Είχαμε τα πάντα, είχαμε όλες τις εξελίξεις.
1: Τα πάντα όλα.
0: Τα πάντα όλα και δύο υπέροχες συνεντεύξεις. Μπορείτε να μπείτε στο basket.gr να ενημερώνεστε και να διαβάζετε τις συνεντεύξεις που τυχόν χάσατε. Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση. Να έχετε καλό υπόλοιπο ημέρας και από εμάς.
1: Στο επανειδήν.
0: Γεια σας.